0: Hit FM. Τα λόφτα αδέσμα την γης.
1: Ναι, μπολ μασά, ναι, μπολ σαϊάμ. Α, ναι, μπολ μασά, ναι, μπολ σαϊάμ. Α, ναι, μπολ μασά, κι είναι καλά, ρντα μπολ μασά. Μιαν εδώ είμαι ο γιο, ντιντα τούτα, μιαν αούνου.